0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Ραδιο Κάτρα FM. This is Κάτρα FM Mixed Vibes.